0: Αυτό το πουλ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. These hits never stop. Ζαχτήρα Βρατσάνης, νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάσε.
1: Αυτοπρομόσια.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
3: Τι, νόσα, νόσα, τι ρόβεις.
4: Γιακ το, νο, σπράβζαμ, κόγκο, ιους, βκρεντσιουέμ.